0: capitaine de Voile-Dieu, l'état-major de division.
1: Maréchal.
2: Monsieur Maréchal, vous connaissez cette photo?
1: Ça? Ah oui, c'est Ricord qui l'a prise avec moi.
2: Et où est-il, ce monsieur Ricord? Il est en permission.
1: Naturellement.
3: Κύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι, κύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παράπονο να λιώνει,

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιο